Χίμσα, δεσπένσα φαμιλιάρ, ούτ μαξι δεσπένσα σα χούντσιν αχέχ, ούλα του μίλινε και στα γλάτσα κάκουε, ούτ λόξι χουνίλινε καγελάκ τσακούσα λάχουν καπάν. Τα τα, παρκουίνα ουσμάν, κουίλι το χοκ, τσαλέν λούνε στο δομίνγκο, ουασιακή χονάλ, αρήν χικίνα τσακλόκλα του μίλινε και στα γλάτσα.